Ο Άλζαρο, ο ξέχασος Άλζαρο στο Moonlighting. Καλημέρα Ριόλα. Η αλήθεια λέει πως χωρίς καφέ ούτε βλέπω, ούτε ακούω, ούτε μιλάω. Του κλαμπ και σε.

Νομίζω ότι αυτό το τραγούδι ξεχώρισε και το λατρέψαμε από το κλειδοκύμβαλο, το τσιμπητό πιάνο. Ο Άντζελο Μπραντουάρντε, υπέροχος συνθέτης, οπτικά είναι ήδη ο Λουκιάνος Κελαϊδόνης. Απίστευτη ομοιότητα. Ο χαμένος αδερφός. Βανιτά ντι βανιτά. Και αυτό που νομίζω δεν το έχουμε ακούσει ποτέ, έτσι. Έχετε και ένα δίκιο. Η Σερ. Save up all your tears. Για το βίντεο κλιπ.

Το μήνυμα έλεγε: αυτό τη σερ που φοράει το μαύρο το μπούστο δεν το έχεις βάλει ποτέ. What? Ας είμαι να το δω λίγο. Να το θυμηθώ. Save up all your tears, η σερ. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Στέφανα. Θέλω να επιστρέψω στο μήνυμα της Ριόλα. Χωρίς καφέ, λέει, ούτε βλέπω, ούτε ακούω, ούτε μιλάω. Έχω γνωρίσει τρεις ανθρώπους στη ζωή μου που δεν έχουν πιει καφέ, δεν πίνουν καφέ. Μια χαρά άνθρωποι είναι. Εμάς μας φαίνονται περίεργοι. Don't talk to strangers, λοιπόν. Ωραία, Springfield.

Don't Talk to Strangers, Oreck Springfield. Καλημέρα στη Λευκάδα, η Λευκάδα πάντα εδώ. Δεν έχουμε εμείς παράπονο. Η Λευκάδα ακούει αμβρακέ. Καλημέρα Αγγελική, τι ωραία γράφει που δρόσησε. The night you murder love, η ABC. Ταιριάζει και ο τίτλος, απίστευτο. It's cold outside. Δεν με πειράζει με το κρύο, λέει. Τα καταφέρνω εγώ στο κρύο.

BBC. It's cold outside, the night you murder love. Καλημέρα Μάικλ, καλημέρα Σούζαν. Καλημέρα στο Εδιμβούργο, επιστροφή από το Ιβερνές, όπου η Σούζαν έτρεξε μαραθώνιο, κανονικό μαραθώνιο. Σε μίλια είναι 26 μίλια. Highlands Loch Ness. Έβρεχε σχεδόν σε ολόκληρη τη διαδρομή. Ωραία. Σας τα κάνω όλα εύκολα. Συγχαρητήρια Σούζαν. Καμάρωσε και τις φωτογραφίες με τον περήφανο μπαμπά παππού, τα δίδυμα. Και τα μειώματα κούκλες από το τέλος του Loch Ness. Να σας πω αυτό, έχουν αυτό που λένε. Και μια χαρά κάνουν. Για τη Σούζαν λοιπόν εγώ θα αφιερώσω Lenny Kravitz, Always on the Run. Γι' αυτό δεν πρέπει να υπάρχει playlist στο ραδιόφωνο.

Lenny Kravitz, Always on the Run. Την καλή μέρα μας λοιπόν στο Εδιμβούργο. Susan, you can create your own account. Ναι, χρειάζεται. Πόσο έντονο τραγούδι είναι αυτό. Ήταν ακόμα που τα James Bondικά τραγούδια θύμιζαν James Bond. A View to a Kill.

Duran Duran, 1985, A View to a Kill. Και ένα αγαπημένο Maxi Single τώρα.

Βρισκόμαστε στο 83. Βλέπουμε ταινίες Steel War Games. Πόλεμοι που ξεκίνησαν από ένα λάθος υπολογιστή, από μια λάθος εκτίμηση. Και είναι να μας δίνει το 99 Red Balloons. Αυτό είναι το Extended.

σας πω ότι η ιστορία αυτή είναι πιο βαθιά από όσο νομίζετε. Ήταν το 1982, ήταν στο Δυτικό Βερολίνο. Ακόμη δεν πιστεύω ότι είχαμε Ανατολικό και Δυτικό Βερολίνο. Συναυλία Rolling Stones. Και οι Stones αφήνουν στον ουρανό εκατοντάδες, ως χιλιάδες μάλλον, μπαλόνια. Ο αέρας τα πηγαίνει προς το Ανατολικό Βερολίνο. Στη συναυλία ήταν ο συνθέτης του 1900 Balloons, ο Κάρλο Κάργκες. Και αναρωτιέται, αν οι Ανατολικογερμανοί τα δουν στο ραντάρ ως κάτι εχθρικό, αν αυτή η σκιά, αυτά τα μπαλόνια, δημιουργήσει ένα πανικό στους στρατιωτικούς. Και έτσι γράφτηκε το 1900 Balloons. Οπότε σαν άμασες εκείνη τη συναυλία των Stones, αλλά είναι το σήμερα. Και είναι απίστευτο ότι είμαστε στο 26.

Όχι απλά απίστευτο τραγούδι. Λατρεύουμε. Καλημέρα στη Γερμανία, καλημέρα στο Λόν, καλημέρα Δημήτρη και Κατερίνα. Πάνω στην ώρα που θα έβαζα την αφίσα της Φόταρτ για τις αναδυόμενες αφηγήσεις. Στη Δημοτική Πινακόθηκη Γιάννης Μόραλης. Δευτέρα, Σάββατο 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το απόγευμα. Εγώ προτείνω το απόγευμα που θα είναι και τα mail της Φόταρτ για να τους μιλήσετε, να σας εξηγήσουν πιο βαθιά την έκθεση. Να βάλετε και τα ακουστικά να ακούσετε το Rare.

0: Για πολλά γκάζια ο Μάικλ Φιλντ. Tricks of the Light. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Ρόμπεν. Καλημέρα στο Μεγανέση. Δίπλα δίπλα, καλημέρα Λίνα. Καλημέρα στο Χρήστο Έξαρχο που ήρθε στο στούντιο και έμαθα πως με ασχολίαζεσαι στο βράδυ. Τι δουλειά έχεις εσύ με τους ροκάδες το βράδυ, τα γκόμπλινς εδώ? Είδες φως και μπήκες?
1: Όχι, κατά λάθος, ήρθα να πάρω την κόρη.
0: Και είδες την πόρτα?
1: Βλέπω πόρτα ανοιχτή και λέω ας μπω.
0: Τι να πω. Και με ασχολίαζες. Τα έβαλες με πρωινό γνωστό παραγωγό.
1: Συγγνώμη, εσύ είσαι γνωστός παραγωγός?
0: Γνωστός χαρισματικός γαλανομάτης. Με το πλατινέ μου μαλλί.

Do you believe in love? Julio is in the news. Τέρμα τα ηχεία, Αγγελική, και πάμε με για ζου. Άλλη φωνάρα εδώ, η Alison Moyet. Situation. 10 λεπτά πριν το Χριστέξαρχο. Όχι πριν το τέλος. Γέλασε και η Alison Moyet στο background.

0: 1982, μια άλλη εποχή, μια άλλη δεκαετία. Ένας άλλος πλανήτης μου φαίνεται αυτή η μουσική σήμερα. Για Zoo Situation. Με πολύ λιγότερα μέσα. Με πολλά πολλά περισσότερα μηχανήματα και κουμπάκια που έπρεπε να προγραμματίσεις. Ό,τι μπορείς να κάνεις δηλαδή με ένα μουσικό πρόγραμμα στο κινητό σήμερα, που έχουμε δει να κάνουν απίστευτα πράγματα. Να ανακατασκευάζουν ολόκληρα τραγούδια. Κάθε φορά που μπαίνεις στο στούντιο. What have I done to deserve this? Α, το συμπαθώ όμως. Και παίζει μουσικάρες. Συμφωνεί και ο Ιωάννης από Μινεάπολη. Για την Πέμπτη, την Πέμπτη μου λέει, έπαιξε μουσικάρες, γύρισε ανανεωμένος.
1: Ξέρουν, συμφωνούν.
0: Και δεν του είπα από πού γύρισες. Για να μπει στο νόημα. Σου κύριε. What have I done to deserve this? Είπε τους Hot Boys. Αλεξάνδρος Κατσαδωράκης, Over and Out.

you're free. Sweet freak. You like to play hypnotic.

0: innocent.
1: Για όσους συνεχίζουν ακόμα, η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακί FM. Ένα-δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρητρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.
4: Fog's just lifting. Throw off your bow line, throw off your stern. You head out the South Channel. Past Rocky Neck, 10 Pound Island. Past Niles Pond, where I skated as a kid. You blow your air horn and you throw a wave to the lighthouse keeper's kid on Thatcher Island. The sun hits you. Head north, open up to 12.

0: οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει. Για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αμβρακία FM.

0: αυτό? Τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

I've lost it all.

the doubts, this guilty brother.

0: Νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγείς στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Αμβρακία FM.
7: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Εγώ το έκανα αυτό. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Με πάνικο να φτάσω στο στούντιο. Αυτό λέγεται λίγο χουζούρι παραπάνω. Και πώς μπορεί να ξοδεύεις χρόνο στο σπίτι, να θυμάσαι ένα τα πράγματα. Είμαι πολύ κακό στην προετοιμασία. Νύφη με λένε. Πάντα ετοιμάζουμε τελευταίος. Σε όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν μπορέσουμε. Κάποιος το λέει αυτό. Μια γνωστή. Καλημέρα στον κόσμο, τα Μουρακιά FM. Είμαστε μόλις την Τρίτη, αλλά έχουμε ένα κόλπο εμείς εδώ στον Μουρακιά FM να κάνουμε την Τρίτη καλύτερη, να κάνουμε την Τρίτη να μην την καταλαβαίνετε. Καλημέρα Σταύρο. Καλημέρα στους μαθητές μας πρώτα απ' όλα, στους έφηβους. Ποιος έχει όρεξη για χημεία πρώτη ώρα? Να διδάξει, να διδαχτεί, τον ρωτάνε. Είστε απίστευτοι. Χημεία και τέρατα που λίγο πάνω σας. Καλημέρα Σταύρο. Καλή δύναμη. Καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. Καλημέρα στη Λευκάδα Αγγελική. Εγώ νόμιζα θα ρωτήσεις αν είναι το σχολείο, αν είναι χημεία, να έχουμε χημεία. Καλημέρα Λεκό. Καλημέρα στην Αθήνα, πλατεία Κυψέλης. Είδα χθες φωτογραφίες με τους εσημασμένους εμβρακιώτες. Massive Attack, be thankful for what you got. Να είσαι ευτυχισμένος με αυτό που έχεις, με αυτό που σου δίνουν. Μην είστε γκρινιάριδες. Μην έχετε το ανικανοποίητο. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, το πρωινό σας ραδιόφωνο των Ομπρακή FM και το 919.gr. Είναι τρίτη μέρα του παζαριού και είμαι στη φάση που λέω να φύγετε κύριε, να πάτε αλλού. Ναι, εμάς μας κουράσει λίγο από ένα σημείο και πέρα. All you zombies είναι Hooters. Καλημέρα στην Πρέβεζα, καλημέρα Άννα. Πάμε με τραγουδάρες.

0: το συγκρότημα με το περίεργο όνομα Hooters. Και μου έρθει και ένα προσωπικό μήνυμα ότι χειμώνιασε, λέει, και βάζουμε και τα Footers τώρα. Εν τω μεταξύ, η Ιωάννη βάλει στη λίστα στο road trip στην Αμερική να πάμε και σε Hooters. Θα με πας.
1: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse.
0: Δύο τραγούδια που ανεβάζουν την ψυχολογία τώρα.
1: Whistle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out.
0: Και το επόμενο θα έχει σφύριγμα. Για να δω, θα το βρείτε.
1: Hey.

0: nothing. Why you lost? Nothing.
1: Λατρεμένη Monty Python, ταινία που βλέπω πάντα πάντα παραδοσιακά κάθε Πάσχα, το Life of Brian, η ζωή του Brian.

Always look on the bright side of life. Τι άλλο έχουν κάνει οι Ρωμαίοι για σας? Καλημέρα George. Από Αθήνα προς Λεωνίδιο, παρέα με Αμβρακιά FM. Κοίτα, χθες συνάντηση. Αθήνα. Καλημέρα Κωστή. Καλημέρα Αμφιλοχέα. Πώς είναι λέει το παζάρι? Πώς να είναι. Κυριακή και χθες, δύο μέρες. Απίστευτος κόσμος. Να μην περνάς δηλαδή. Ο τρελός κόσμος σας λέω. Bobby McFerrin, Don't Worry Be Happy. Εγώ πήρα τσούρος φέτος και μου λένε να βάλω και σοκολάτα. Λέω, την κάνω που την κάνω αμαρτία, μην την κάνω τόσο πολύ. Εκπληκτικά τσούρος. Bobby McFerrin,

Παόλο Κόντε, διακον με καλημέρα στη Φιλιππιάδα. Και τι θα ακούσουμε τώρα? Με το κρυουλάκι των ημερών. Και δεν ξέρω και τι γίνεται και από καιρό. Να δω εγώ στα γρήγορα. Μια χαρά. Στεγνό παζάρι θα κάνουμε φέτος. Τα ύστερα του κόσμου. Αλλά εμείς still looking for the summer.

I'm still looking for the summer. Και είμαστε στις τελευταίες μέρες του Σεπτεμβρίου. Στον Βρακέα FM και το 919.gr, στο στούντιο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Οκ, okay, έριξα παλμούς μετά το πρωινό τρέξιμο. Οι Braids. Πόσο τολμηρό να διασκευάσεις Bohemian Rhapsody.

αυτά είναι οι Braids. Τολμηρή διασκευή στο Bohemian Rhapsody. Τώρα σας πάω λόγο σαλά. Σαλά λιβάδια. Από τις πιο όμορφες φωνές. Ο αξέχασος Marvin Gaye. Πρωί πρωί, sexual healing. Βρε, κάντε καμιά δουλειά. Αφήστε με εμένα. Άντε, στείλτε ένα μήνυμα στο 919.gr.

Every soul is like a minnow. Every mind is like a shark. Be up.

0: allowed me to affix my signature to the bottom of the page, because it is really yours. Thank you so much, ladies and gentlemen.
1: Καλημέρα στη Χαλκίδα, καλημέρα Κάθριν. Μα δεν είναι γράφει πολύ καλός ο Κοέν. Λατρεμένος Καναδός, Ελληνολάτρης. George σε πρόλαβα στο νήμα, στα 10 δευτερόλεπτα. Καλή μουσική Τρίτη να παράσουμε, γράφει. Για πρωινό Τρίτη θα ήθελα κάτι ελληνικό, όπως Dream and the Full Moon, Σαντρίνα. Ένα. Καλημέρα στο Ισόγειο.

παραγγελιά για το εσόγειο. Dream on the Full Moon, είμαστε στο ιστορικό 1984 και το Σαντρίνε όπως τους γνωρίσαμε. Και ήρθαν λίγα αλλά υπέροχα τραγούδια. Στο εσόγειο παραμένουμε με Ιβάν και Φωτονοβέλα. Καλημέρα στο Δημβούργο, καλημέρα Μάικλ, καλημέρα Σούζαν, καλημέρα στα κορίτσια. Η μαγεία της εποχής. Να ποστάρετε φεγγαράδες από Εδιμβούργο στη θάλασσα. Τι μαγικό τοπίο.

Dream and the Full Moon και Σαντρίνα την ίδια χρονιά το 84. Πόσο γλυκά τραγούδια. Τραγούδια που μπορούν να σταθούν σε κάθε δεκαετία. Έχουν αυτή την αναλογική γλυκά. Αυτό είναι για την Κάθριν. Κοινό δικό μας αγαπημένο.

ένα πολύ μελέ συγκρότημα, Kelly Family Fell in Love with an Alien. Καλημέρα στο Hair Code, καλημέρα Κλειό. Καλημέρα στο δικό μας αμβρακιώτη, στο Βαγγέλη Ρίζο. Fell in Love with an Alien κι αυτός. Πρωινά στον Αμβρακιά FM. Και τι κάνουμε εμείς εδώ χωρίς τα δικά σας μηνύματα, χωρίς τη δική σας παρέα. Αυτή η τραγουδάρα που θα κλείσει την πρώτη ώρα, στο αυθεντικό της, είναι από τα πιο γρήγορα τραγούδια high energy που είχαμε ποτέ. Και έρχεται ο DJ Παντελής και ο γιος του Βασίλη Σαλέα και το κάνουν απίστευτο, το αλλάζουν τρεις κατηγορίες.

0: Αμβρακία FM.
1: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.
6: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.
7: Η δεύτερη ώρα ξεκινάει εντυπωσιακά. Με Going Through και Βλάση Μπονάτσο. Γαρίφαλε, γαρίφαλε. Καλημέρα από τον Αμβρακία FM και το 919.gr. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, που θα είναι εδώ μέχρι τις 10, μέχρι το Χριστό Έξαρχο δηλαδή.

Going Through, Βλάσης Μπονάτσος. Αξέχαστο γαρίφαλε, γαρίφαλε. Όπως αυτό. Όπως αυτό.

δύο χρόνια μετά και ακόμη στο σημείο που τραγουδάει χωρίς μουσική πάντα να τριχιάζω. Ο Σλιμάν, Γαλλία μόνα μου, ήταν εκείνη η βραδιά στον ημιτελικό που κάνει αυτό το κόλπο με το μικρόφωνο που απομακρύνεται 2 μέτρα και η φωνή του βγαίνει και εκεί λες εδώ έχουμε τον νικητή. Τι και αν δεν ήταν νικητές, από το 24 αυτό μας έμεινε. Από το 26 μας έμεινε ο Ιταλός, ο Σαλ Νταβίντσι. Μας έμεινε το Τζέκινς Χάν, μας έμεινε η Άνοιξη της Βόσου. Μας έμεινε το Ζίμπεν Ζίμπεν Άι Λουλού. Δεν μας μένουν πάντα τα πρώτα τραγούδια. Άισα, Μάικλ, βεβαίως. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Τέλη Σύστεμς. Καλημέρα στο Βαγγέλη Ζεβερδινό. Και να πω το απόψε. Καλημέρα Ριόλα. Η ζωή γράφει είναι ωραία, αλλά έχει ξυπνητήρια. Ναι, η άτιμη έχει. Και όσο και αν δεν συμπάθησε ποτέ τα πρωινά, επέλεξε από μόνος μου να κάνω πρωινή εκπομπή. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Στέφανε. Καλημέρα Στεφανία. Να σε καλά, είχα ξεχάσει τον Σλιμάν σήμερα. Και κοίτα που ξεκινούσα με Σλιμάν, πρώτο τραγούδι, αν δεν είχα φτάσει 8 και 3 λεπτά. Δεν έχω δικαιολογία. Καλημέρα στην κοριτσοπαρέα, στο διάσωλο.

Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Στέφανε. Τρεις έχουμε, τρεις Στέφανους, έχουμε και μια Στεφανία. Σε καλό μας. Η Tinder Sticks. Για την Τζίνα, This Fire of Autumn.

sticks της εποχής. This Fire of Autumn από τον Αμβρακία FM και το 919.gr την εβδομάδα του παζαριού. Καλά, εμείς το πρωί είμαστε safe και ήρεμε. Το βράδυ είναι ο πανικός. Εγώ τους σκέφτομαι λίγο τους βραδινούς. Υπάρχει ένας πανικός. Ο κόσμος, οι μουσικές από το Λίνα Πάρκ και τα αρώματα. Σε έρχονται αρώματα από παντού, από σουβλάκια, από χαλβάδες. Souvenirs in my mind. Ο μεγάλος Ντέμις Ρούσος και ο πολυτάλαντος DJ S.

0: από το πολύ μακρινό 1970, τον Αντέλο ή ο Μη Φέρμο Κουί. Λέω να μείνουμε λίγο Ιταλιακό και μετά να έρθουμε Ελλάδα. Και μιας και αναφέραμε το Σαλ Ντα Βίντσι, Ροζέτα Καφέ. Καλημέρα, άλλη μια καλημέρα από Αθήνα. Καλημέρα Χριστό. 2 χρόνια πριν πάει η Eurovision.
1: Μα και σεράτα. Da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te,

φοβερός Ιταλός. Σαλ Ντα Βίντσι, Ροζέτα Καφέ και Σούλη Ανατολή. Το φέρει κουβέντα χθες. Ελπίζω να ακούει μπακατόρου μας. Dim Zach από τα Zuka Mix και μοναδική έκδοση που έχουμε και μοναδική έκδοση που θέλω να ακούω όταν σου χορεύω.

Σούλη Ανατολή. Όταν σου χορεύω με ανοιχτά παράθυρα να ακούει όλη Μακρυγιάννη. Τα μηνύματα βροχή έρχονται. Άλλα στο 919, άλλα SMS, άλλα σε social. Λυπηθείτε με. Καλημέρα Χριστίνα. Τι ωραία φωνή λίχος Αλταβίντσι. Πολύ καλός Ιταλός. Χαλίντ, Άισα.

Lead. Άισα. Να πω την αλήθεια, είχαμε την έκδοση μόνο από Outlanders του Άισα. Αλλά τραγουδάρα. Καλημέρα στη Μακρυγιάννη, καλημέρα Λιλιάν. Θα το πιούμε το ποτό πριν το μεγάλο πάρτι. Καλημέρα στο Μεγανήσι, καλημέρα Λίνα. Συγγνώμη, αλλά μετά από σου Ανατολή και Χαλίντ, αυτό ήταν ευκολάκι. Εδώ είναι κλείβω από παγκάρι. Θρυντακάτ. Γονίδες, λέει το Άισα. Πώς δεν διασκεύασαν αυτό εδώ? Να πέσουμε να πεθάνουμε, εγώ και ο γιατρός.

και κοντεύει να κλείσει μια δεκαετία στον Ουρακέ FM. Και ένα δις προβολές. Αμπού, Ιούσρα και Θρυντακάτ. Φλάζ δεξιά και τέρματα ηχεία. Όλος λέει κουνιέται στο γραφείο. Και ο Μιχάλης μας λέει ότι ακούγεται καλύτερα το Σεπτέμβριο, το χειμώνα. Μπορεί να έχεις και δίκιο. Τελειώνει ο Σεπτέμβριος και δεν έχουμε ακούσει αρκετά τραγούδια. Την Πέμπτη όμως θα έχουμε My October Symphony. Wake me up when September ends. Σε ευχαριστώ, Μάνα. Like my father's come to pass. Η φωτογραφία του Κάλεντ ήταν όντως λάθος. Την είχαμε αλλάξει, αλλά έπρεπε να πατήσετε ένα Ctrl F5. Ένα refresh.

αυτά είναι γκάζια. Green Day, Wake Me Up When September Ends. Τώρα δηλαδή, τώρα ξυπνήσαμε. Παραγγελιά από Λευκάδα από την Αγγελική. Ένα τραγούδι πραγματικά υπάρχει στη λίστα των Βρακέ FM. Το έχω σε CD single, αγαπημένο χάρτινο. Πολυτελείας. Manic Street Preachers. Δεν το έχει ζητήσει ποτέ κανείς. If you tolerate this, your children will be next.

αυτή είναι μια τραγουδάρα και είναι υποτιμημένο τραγούδι. Money Street Preachers, If You Tolerate This, Then Your Children Will Be Next. Αν το ανεχτείς αυτό. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά αχ, να το προλάβω τώρα. Το πρόλαβα. Το επόμενο. Πάλι ο Μάικλ επεμβαίνει στο πρόγραμμα. Η καλύτερη διασκευή, λέει και τα λογάκια όπως πρέπει. That fucking lock. Και το τέλειο βίντεο κλιπ με τον καημένο τον αστυνομικό στο μικρό του μαξάκι. Καλημέρα Λευκάδα, καλημέρα στο Ρόμπιν. I will survive cake.

και η Cal Will Survive. Σε αυτόν δεν έχετε δει, πρέπει να δείτε το βίντεο κλιπ. Unbelievable. Βγάζει μια μιζέρια αυτός, μια μιζέρια. Και το αυθεντικό τραγούδι έπρεπε να είναι έτσι ακριβώς. My fucking lock. Όχι, my stupid lock. Καλημέρα στο Δημήτρη Μπόσμο, καλημέρα στον Αμβρακιώτη Μπόσμο. Λίνα, δεν ξέρω γιατί ατάλα. Το lift me up του Μόμπι. Δεν υπάρχει στη λίστα. Κάποια στιγμή πρέπει να το. Να το σβήσαμε. Να έγινε τέτοιο έγκλημα. Lift me up, lift me up. Είδα το ζητούσες χθες το βράδυ.

και σας πάω όμως σε άλλα δύο υπέροχα. Τόσο χρόνο έχουμε, ο γιατρός ήρθε στο στούντιο. Ουσμπεκιστάν, Jumbits.

0: mio destino.
1: Topa, topa.
0: Κάνε με πρόβα. Ουσμπεκιστάν, AI φωνή αναγκαστικά. Γιατί που να βρεις τώρα τέτοια φωνάρα. Ιταλική στο Ουσμπεκιστάν. Καλημέρα στο Ισόγειο, έβαλα φωτονοβέλα πριν. Αφήστε με να επιλέξω εγώ ένα τραγούδι. Genesis Invisible Touch, το σημειώνω για αύριο. Και το Lift Me Up του Moby. Ουφ, πάει και αυτό. Είμαι ακόμα από το ξημέρωμα που ερχόμουν να τρέχοντας στο στούντιο. 8 και 5 ξεκίνησα να μάθεις. Όπο, του πανικού. Ο αγαπημένος του Χρήστου, DJ Παντελής. Something about you baby, έσκυψε το κεφάλι. Τραγουδάρες όμως. Τι τραγουδάρα είναι αυτή. Ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης μέχρι εδώ, ο Χρήστος Έξαρχος μέχρι εκεί.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Tommy Tzoglou Shoes.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα Tommy Tzoglou Shoes.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Tommy Tzoglou Shoes.
5: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
8: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
7: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
8: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
7: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
8: και 698-8888-552.
7: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
0: Αμβρακία FM.

0: Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μέχρι τις 11 θα είναι ο Χριστός Έξαρχος. Μείνετε μαζί μου, έχει μουσικάρες και για σήμερα. Ζωζέ. Όλο καινούριο. Ποτέ ακροϊράμπλε. Είδες πως τα λέω, μωρέ. Έκανα γαλλικά στο Λύκειο παλιά. Τι.
1: Πρώτο δεν είσαι εσύ.
0: Όχι. Ήμουν με τα κορίτσια τρίτο. Σταμάτα.

Καλημέρα στη Λευκάδα, Τζόρτζ. Καλημέρα στην Όλγα, καλημέρα στο DJ Άγγι Σαλόνικα και καλημέρα στο Βαγγέλη Ζαβερδινό.

0: Μια ομορφιά απίστευτη, αυτή νομίζω είναι η μετάφραση. Ξέροντας γαλλικά. Καλά. Αν είναι να με διορθώσουν. Good evening Los Angeles, good evening Kansas. Good morning Helsinki.
1: Avec Dalila.
0: Bonjour France. Καλημέρα σε Ελβετίες, Γερμανίες, Βρυξέλλες και στη British Empire. Ζωζέ από τα καινούρια. Χλίδες, γούνες, ψιλοτάκουνα. Για πρωινό Τρίτης και όχι μόνο. Και λίγο Jazzy House. Διασκευή στο Thinking of You. Στείλτε το αφιέρωση.

καλημέρα Αγγελική. Διεθνή σήμερα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού. Σήμερα Δησιλείο 19 και 13. Να ξέρετε, η απώλεια, μάλλον η σπατάλη, είναι γύρω στο 30%. Έτσι έχει μετρηθεί. Παγκόσμια μέρα καρδιάς και γιορτάζει Κυριάκος και Πετρωνία. Γαλλία, encore une fois. Love platonic. Και αυτό στείλτε το αφιέρωση. Πλατωνικός έρωτας. Συμβαίνει ενίοτε.

Καλημέρα στην εξωτική πρέβεζα. Καλημέρα στο Active Real Estate. Καλημέρα στην Κρήτη. Καλημέρα Παναγιώτη. Καλημέρα και στο κέντρο της Αθήνας, στον αγαπητό συνάδελφο Ιωάννη. Από το πρωί βλέπω εντωμεταξύ συνεχώς Playmobil ντυμένα με φανέλες Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Δεν είχα καταλάβει τι γίνεται. Και τώρα μόλις διάβασα την είδηση ότι η ομάδα του Παναθηναϊκού έχει κλείσει, λέει, συνεργασία με την Playmobil. Και οι άλλοι ξεκίνησαν το τρολάρισμα. Άμα δείτε θα καταλάβετε. Έλα μαζί μου. Έλιας Φασός.

Φροντίδη στα μέσα μαζικής εξημέρωσης. Τα διαδικτυακά. Το ΕΡΑΝ λέει αναμένει σήμερα την απάντηση των ΗΠΑ στην πρότασή του για το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ. Για Ουκρανία μιλάμε τίποτα έτσι. Μπορεί να είναι 6η, 7η, 8η είδηση. Η κομματάρα. The Aria of the Golden Sky. Ό,τι πιο τραύλι υπάρχει σε κομμάτι τον τελευταίο καιρό. Ζόζε, Τζορζ Μαυρίδης. Το βάζεις και πας.

ακριβώς στη μέση της εκπομπής. Ναι, ναι, πέρασε ένα μισάωρο. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Είναι πάντα ο Χριστός Εξαρχός. Και εσείς ακούτε 9-19 βραγιά FM και ακούτε μουσικάρες. Μείνετε μαζί μου και το επόμενο μισάωρο και δεν θα χάσετε. Chris Isaac, Wicked Game, όλο καινούριο remix. Για τους ξέροντες, τα 120 BPM. Και Robert Georgescu. Διασκευάζει μαζί και Νάδα. Καλημέρα σε Αλεξανδρούπολη, Σέρες, Κομωτινή.

Καλώς τον Αλέκο. Πού ακριβώς με γυρεύει, δεν ξέρω. Καλημέρα, Στεφανία. Καλημέρα και στο στρατό. Ατανσιόνε, ατανσιόνε. Καιρός. Νέα πτώση θερμοκρασίας, λέει, και ισχυροί βοριάρδες από την Τετάρτη. Τι και πώς δεν ξέρω, διαβάστε. Να πω την αλήθεια, περίμενα λίγο ζεστή ακόμη. Δεν μπορεί, θα το γυρίσει, αλλά δεν είμαστε. Un pasito. Ένα μικρό βήμα.

Καλημέρα στην κυρία Βίκη. Και έχω και breaking news. Τηλεφώνημα για βόμβα, λέει, στην εισαγγελία Πειραιά. Έχει αποκλειστεί η περιοχή. Αλλά εγώ, εμείς εκεί ήμασταν. Εσείς δεν ήρθατε. Βίκτορ Μπιλιάκ. Ουν Πασίτ ήταν αυτό. Και αυτό είναι όλο καινούριο. Back again.

και δελτίο αθλητικών μεταδόσεων για κυρίες. Κυρίες μου, σήμερα χαρά σε Ευαγγέλια. Έχουμε και EuroLeague και UEFA Nations League, δηλαδή και μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Ξεκινάει 7 η ώρα με Playmakers. Ο Ολυμπιακός παίζει 8 η ώρα στις Αλγκύρες. Και το βράδυ έχει και ένα Τσεχία-Αγγλία 10 παρατέταρτο. Είστε ελεύθερες από 7.30 μέχρι 12 περίπου. We are moving to the sun.

Είχαμε έρευνα. Ποιες είναι οι πιο χαρούμενες πόλεις στον κόσμο για να κάνεις διακοπές? Το γνωστό περιοδικό Time Out μαζί με τη μια κλινική ψυχολόγου του Harvard εξέτασε 47 προορισμούς παγκοσμίως. Νούμερο 1 είναι η Λισαβόνα. Νούμερο 2 είναι το Ελσίνκι της Φιλανδίας. 3 Ορλάντο στην ΗΠΑ. 3 Ενδιβούργο της Σκωτίας. 4 Αθήνα. Καλά είναι. Freed from Desire. Brand new remix.

αυτά κάνει ο Κωστάκης Χριστόφορο. Δεν είναι Freed from Desire. Μεγάλη μέρα σήμερα για τους μπασκετικούς. Πριν 31 χρόνια ο θεός του ελληνικού μπάσκετ, ο Νίκος Γκάλης, κρέμασε τη φανέλα του σε ηλικία 38 ετών, παρακαλώ. Αν δεις αγώνα σήμερα του Γκάλη, κάνεις το σταυρό σου με τα ποσοστά ευστοχίας και όλη την άμυνα κρεμασμένη απάνω του. Here comes the rain again. Brand new remix και αυτό.

και ένα βιντεάκι που θα το δείτε σίγουρα, γιατί έγινε viral. Είναι από κάμερα ασφαλείας σε κάποιο κτίριο. Είναι εργαζόμενη η οποία κάθεται σκυμμένη πάνω στο γραφείο και από πίσω ξαφνικά εμφανίζεται ο Tom Cruise και της λέει: σε καλά, θες κάποια βοήθεια? Γυρίζει αυτή: παγωτό. Και το βιντεάκι λέει: όταν ο Tom Cruise αποφασίζει να σου φτιάξει τη μέρα. Eurythmics. Here comes the rain again. Bad Bunny. Το κακό κουνέλι.

música. Καλώς και το Βουκουρέστι. Καλημέρα, Τόλι.

Γιαγιόλα. Έτσι λέει το κομμάτι. Bad Bunny. Αυτό ήταν για σήμερα. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Χρήστος Λαξαρχός. Thank you for the company inside and outside of Greece. Μαζί θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί στις 10 ακριβώς. Μέχρι τότε, μακριά από δυσάρεστες εκπλήξεις και δυσάρεστους ανθρώπους. Σας αφήνουμε Chris GS, Pet Shop Boys και τον Νίκη Red. Εγώ σ' αγαπάω, εσύ μου πληρώνεις τον Νίκη. Έτσι λένε τα lyrics. Μια καλημέρα να έχετε και να έχουμε.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Λαϊκία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 474 539.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος. Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

Thank you. Αμβρακία FM.

0: Βρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση δικαιούχων ΕΔΕ.
0: Get the music right.

Smoke weed every day. Δυναμώστε την ένταση και αφήστε το μέταλλο να μιλήσει. Είναι η εκπομπή Νύχτες Φεγμένες από Μέταλλο. Παρασκευή βράδυ στις 10. Εκεί που το ροκ και το μέταλ έρχονται να σας φτιάξουν την έξοδο.

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Το Μουτζόγλου Σούς
5: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
8: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
7: Ώρα για εξοικονομώ.
8: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
7: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
8: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
7: Μέγιστη επιδότηση 75%.
8: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
7: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
8: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
7: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: oba, oba, oba, oba, μανιά, νιά, νιά, νιά.
1: Αμβρακία FM.
2: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
2: Αμβρακία FM.

Ανδρακία FM. Funky.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
7: Οπτίσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτίσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.
8: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αμβρακία FM.

0: showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Επ, νέος, παρουσιά σου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγείς σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στρα!

0: Αμβρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο, ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

every day at 8 a.m. Live from Ambrakia FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Δυναμώστε την ένταση και αφήστε το μέταλλο να μιλήσει. Είναι η εκπομπή Νύχτες Φεγμένες από Μέταλλο. Παρασκευή βράδυ στις 10. Εκεί που το ροκ και το μέταλ έρχονται να σας φτιάξουν την έξοδο.

0: τη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Εγώ το έκανα αυτό. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Με πανικό να φτάσω στο στούντιο. Αυτό λέγεται λίγο χουζούρι παραπάνω. Και πώς μπορεί να ξοδεύεις χρόνο στο σπίτι, να θυμάσαι ένα τα πράγματα. Είμαι πολύ κακό στην προετοιμασία. Νύφη με λένε. Πάντα ετοιμάζουμε τελευταίος. Σε όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν μπορέσουμε. Κάποιος το λέει αυτό. Μια γνωστή. Καλημέρα στον κόσμο, τον Βρακή FM. Είμαστε μόλις την Τρίτη, αλλά έχουμε ένα κόλπο εμείς εδώ στον Βρακή FM να κάνουμε την Τρίτη καλύτερη, να κάνουμε την Τρίτη να μην την καταλαβαίνετε. Καλημέρα Σταύρο. Καλημέρα στους μαθητές μας πρώτα απ' όλα, στους έφηβους. Ποιος έχει όρεξη για χημεία πρώτη ώρα? Να διδάξει, να διδαχτεί, τον ρωτάνε. Είστε απίστευτοι. Χημεία και τέρατα που λίγο πάνω σας. Καλημέρα Σταύρο. Καλή δύναμη. Καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. Καλημέρα στη Λευκάδα Αγγελική. Εγώ νόμιζα θα ρωτήσεις αν είναι το σχολείο, αν είναι η χημεία, να έχουμε χημεία. Καλημέρα Λεκό. Καλημέρα στην Αθήνα, πλατεία Κυψέλης. Είδα χθες φωτογραφίες με τους εσημασμένους εμβρακιώτες. Massive Attack, be thankful for what you got. Να είσαι ευτυχισμένος με αυτό που έχεις, με αυτό που σου δίνουν. Μην είστε γκρινιάριδες. Μην έχετε το ανικανοποίητο. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, το πρωινό σας ραδιόφωνο των Βρακή FM και το 919.gr. Είναι τρίτη μέρα του Πεζαριού και είμαι στη φάση που λέω να φύγετε κύριε, να πάτε αλλού. Ναι, εμάς μας κουράσει λίγο από ένα σημείο και πέρα. All you zombies είναι Hooters. Καλημέρα στην Πρέβεζα, καλημέρα Άννα. Πάμε με τραγουδάρες.

0: το συγκρότημα με το περίεργο όνομα Hooters. Και μου έρθει και ένα προσωπικό μήνυμα ότι χειμώνιασε, λέει, και βάζουμε και τα Footers τώρα. Εν τω μεταξύ, η Ιωάννη βάλει στη λίστα στο road trip στην Αμερική να πάμε και σε Hooters. Θα με πας.
1: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse.
0: Δύο τραγούδια που ανεβάζουν την ψυχολογία τώρα.
1: Whistle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out.
0: Και το επόμενο θα έχει σφύριγμα. Για να δω, θα το βρείτε.

0: nothing. Why you lost? Nothing.
1: Λατρεμένη Monty Python, ταινία που βλέπω πάντα πάντα παραδοσιακά κάθε Πάσχα, το Life of Brian, η ζωή του Brian. Always look on the bright side of life. Τι άλλο έχουν κάνει οι Ρωμαίοι για σας? Καλημέρα George από Αθήνα προς Λεωνίδιο, παρέα με Αμβρακιά FM. Είδα χθες συνάντηση Αθήνα. Καλημέρα Κωστή. Καλημέρα Αμφιλοχέ. Πώς είναι λέει το παζάρι? Πώς να είναι. Κυριακή και χθες, δύο μέρες. Απίστευτος κόσμος. Να μην περνάς δηλαδή. Ο τρελός κόσμος σας λέω. Bob McFerrin, Don't Worry Be Happy. Εγώ πήρα τσούρος φέτος και μου λένε να βάλω και σοκολάτα. Λέω, την κάνω που την κάνω αμαρτία, μην την κάνω τόσο πολύ. Εκπληκτικά τσούρος. Bob McFerrin,

Παόλο Κόντε, Βία Κον Με, καλημέρα στη Φιλιππιάδα. Και τι θα ακούσουμε τώρα? Με το κρυουλάκι των ημερών. Και δεν ξέρω και τι γίνεται και από καιρό.

I'm still looking for the summer. Και είμαστε στις τελευταίες μέρες του Σεπτεμβρίου. Στον Βρακία FM και το 919.gr, στο στούντιο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Οκ, okay, έριξα παλμούς μετά το πρωινό τρέξιμο. Οι Braids. Πόσο τολμηρό να διασκευάσεις Bohemian Rhapsody.

Αυτά είναι οι Braids. Τολμηρή διασκευή στο Bohemian Rhapsody. Τώρα σας πάω λόγο σαλά. Σαλά λιβάδια. Από τις πιο όμορφες φωνές. Ο αξέχαστος Marvin Gaye. Πρωί πρωί. Sexual healing. Βρε, κάντε καμιά δουλειά. Αφήστε με εμένα. Άντε, στείλτε ένα μήνυμα στο 919.gr.

played.

0: my signature to the bottom of the page, because it is really yours. Thank you so much, ladies and gentlemen.
1: Καλημέρα στη Χαλκίδα, καλημέρα Κάθριν. Μα δεν είναι γράφει πολύ καλός ο Κοέν. Λατρεμένος Καναδός, Ελληνολάτρης. George σε πρόλαβα στο νήμα, στα 10 δευτερόλεπτα. Καλή μουσική Τρίτη να παράσουμε, γράφε. Για πρωινό Τρίτη θα ήθελα κάτι ελληνικό, όπως Dream and the Full Moon, Σαντρίνα. Ένα. Καλημέρα στο Ισόγειο.

παραγγελιά για το ισόγειο. Dream on the Full Moon, είμαστε στο ιστορικό 1984 και το Σαντρίνε όπως τους γνωρίσαμε. Και ήρθαν λίγα αλλά υπέροχα τραγούδια. Στο ισόγειο παραμένουμε με Ιβάν και Φωτονοβέλα. Καλημέρα στο Δημβούργο, καλημέρα Μάικλ, καλημέρα Σούζαν, καλημέρα στα κορίτσια. Η μαγεία της εποχής. Να αποστάρετε. Φεγγαράδες από Εδιμβούργο, στη θάλασσα. Τι μαγικό τοπίο.

Dreamer, The Full Moon και Σατρίνα την ίδια χρονιά το 84. Πόσο γλυκά τραγούδια. Τραγούδια που μπορούν να σταθούν σε κάθε δεκαετία. Έχουν αυτή την αναλογική γλυκά. Αυτό είναι για την Κάθριν. Κοινό δικό μας αγαπημένο.

ένα πολύ μελέ συγκρότημα, Kelly Family Fell in Love with an Alien. Καλημέρα στο Haircode, καλημέρα Κλειό. Καλημέρα στο δικό μας αμβρακιώτη, στο Βαγγέλη Ρίζο. Fell in Love with an Alien κι αυτός. Πρωινά στον Αμβρακιά FM. Και τι κάνουμε εμείς εδώ χωρίς τα δικά σας μηνύματα, χωρίς τη δική σας παρέα. Αυτή η τραγουδάρα που θα κλειστεί πρώτη ώρα, στο αυθεντικό της, είναι από τα πιο γρήγορα τραγούδια high energy που είχαμε ποτέ. Και έρχεται ο DJ Παντελής και ο γιος του Βασίλη Σαλέα και το κάνουν απίστευτο, το αλλάζουν τρεις κατηγορίες.

0: Αμβρακία FM.
1: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Κεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα. Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.
4: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.
5: Η δεύτερη ώρα ξεκινάει εντυπωσιακά. Με Going Through και Βλάση Μπονάτσο. Γαρίφαλε, γαρίφαλε. Καλημέρα από τον Αμβρακία FM και το 919.gr. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, που θα είναι εδώ μέχρι τις 10, μέχρι το Χριστό Έξαρχο δηλαδή.

άλλος λέει. Τα πρόσωπα λάμπουν, τα λόγια σοφά, η αγάπη ποτάμι που ρέει. Τους λέει τα δικά του και σαν τη

Going Through, Βλάσης Μπονάτσος. Αξέχαστο γαρίφαλε, γαρίφαλε. Όπως αυτό. Όπως αυτό.